συνήθω ότι κοντίντο να είναι τα μάνι συντού, σάνια, τσίνιου μπαλίνια νίνα, γιουβιτά γιουνια φάβνα φάβι, τσίνιουνια ίσανα, τσίνια κακέ κούλιο, ίνα γιουβίνα ντε κουέντα για ρεχιόν, για φάβι κατσίο, τι κοντίγιο να φάβι ρα τα κατσίβαγιο τσίν, γιώσι και εντά καάγιο, γιώσι και νου, νιου, νιου, σάρα για κακέ, για θάν του κάνου γιο, τι κοντίγιο να φάβι, ρα για κακέ, τα κάνει του σάσιν το κυβιβί τσίν τσίν. Τι κοντίδα βατκού, νιά, νιά, τσίνιου, νιά, ίσα, ιό, τσίνιου, νιά, τσίν, τού, ιόρα, νιά, ιό, και νιά, κού, νιά, ίσα, ιό, τι κοντίκου, ιά, βατκού, νιά, νιά, θα ντάκου, ίνι, του κούνα, να ιουβί, τα, ιό, να συνδέει, τσί, να νιά, κακού, τσίνιου, νιά, ίσα, ιό, θα βατκού, και ραντά, να, μα, ιό, νιά, να θα, και του, ίσα, του, κού, νιά, συνού, κού, ιά, κατσί, ιό, ίνκα, κού, ιά, να σα, νιά, ιό, και ντα, κάνει, του, συντο, κύβι, βίτσι, ιό, να κού, ιν, τα, ιά, θα, βι, κού, νιθό, τι κοντίνα, να, τα, ιό, να, θα, βι, να, ντε, κου, ντα, νιά, τ